0: Θα σε ποτσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the rock.
2: You're gonna rock.

0: Πώς στε ποτσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Τσίστη ροκ.
2: Gonna rock.